Εδώ η Ρουάκη η Λασία λέει και ολό να γιάνδε. Ο Τουάε ο κόβει μόνο το μαγγί.

ήμουν έτσι να κελάει να τσιόι. Εγώ και διάω ζόρον τα καλιά κακό καλιά τέτοια. Είχανε τέτοια. Σε παιδεύω στο ανώμα. Ζόρο έβγε κακού.

εδώ μακαούκου. Μα που γάμω να μπω. Βέβαια, που γάρω όσια είχε σύμπα. Νόησε ιδιαίτερο με με εδώ μακούνου ήρω. Πάει λόρους ίδια τι καπώα. Ούκα σε εσάω να ολίβανι. Κανά ουίνα κυβετιουόνα με εδώ μαμπέα ογγαλά. Σύζια ογγαλά αγγε ουέντο. Με εδώ μάμα μάμα η γαλάντιάνε. Μα βγάρα μαζί ολολοκύρου ανεκάγου. Και διαμέντα η γαλά με βούη. Αου σύζια νοκουίγουα ουί μου ένε μουσιέ. Ούκα δια άνζι σιού. Να ογγαμάνα μάου αρά του τα